Και μου σβήθηκε με δίσκα γρήγορα τα ζαγγελίνα. Είσαι μα σαν λέει Σαμουέλ. Φοβέει Σανέλα, μου λέει και κλειμ μελωδία τα χα. Βέρα λα τίτσινη. Ουλβίρα, Μπρετ Πιτ, άδου και μιου χρωτ φιλμ γρήγορα. Μπλισέμ τα heart of the beast. Του εκ. Σαμχάου Μπρετ Πιτ ήλου σβήντου ήλ φυσσένα τα μουσικά. Αυτού κουζάνι φυσσένα τα φιλμ. Ουξόρτα άδου ήκουν φιλμ. Φιλμ ζωντα έγκταν λαχαρ. Πρόπιου σαλμπεραχ στέσιμ σώμα. Λίκταλ φιλμ ριτσέντι ήλι χαναραού φιεχού. Intilet tismani jem barrandi mistoqsija lik. Minu dak l-artist illi kif tara jismu ġewwa film ma jinteressakx filmu ma tarax trailer u tmur tara ħmal l-ewwel. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple Z.